0: Ποιος είναι ο τούγος του? Σίωμα. Ήταν.
1: Ποιος είναι ο μπλούς, τι?
0: Κόμου κόμου μπλούς.
1: Σε,
0: παρακαλώ μπλούς.
1: Τιος μπλούς.
0: Α, τιος μπλούς. Παρακαλώ. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.